0: Μα και πού σε λοιπόν.
1: Κοιτούλισκο. Και πού σε λοιπόν. Κοιτούλισκο.
2: Κοιτούλισκο.
1: Κοιτούλισκο. Κοιτούλισκο.
2: Κοιτούλισκο. Κοιτούλισκο.

Δεν κάνετε που είναι του άνθρωπου, Σπυριάνοι. Λίγα ούτε καλό. Δεν είναι ακόμη να χάνει ντουάι. Ήτσα ξυνσίλιο. Σου τι έχουν βγει ακόμα. Δεν είναι πολύ καντά μου να ξυνσίλιο. Μου ήτσα να κρόν. Σε κοιτάς κουμπά τεγνέγκο στη συνσίλιο. Σε μάει να κοιτάς αντό. Να τελείμα παίγκος κουμπατά. Αγκάι.